καφετέ, εγώ που μείνανε κόρασο, με μάντου άγκα σιρεκέ. Εγώ που μείνανε κόρασο, με μάντου άγκα σιρεκέ. Άδιο λουσερίτο άλβα, άδιο λουσερό πορά, πόρκεν δεν είναι κορέο πουτάμα, ότσο η τερεμίγο σαρά. Άδιο λουσερίτο